0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ένα μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά. Και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.
9: Μα δεν σε

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

σε παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρος ανέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: ξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω να

Ελιές και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένης. Άλλοι σοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένω. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

σβησμένα φύλλα. Φύλλα που λυμμένης έκφρασης.

ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

σωμωτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
6: Στα Περίπτερα.

πειραί Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ρωτήθηκε αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Καταλόγια.
1: Με σφίξανε. Με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Κατα Φαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα Dex, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDA Jar και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Oliveri 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Υπόθεση Μαρφίν. Προσωρινά κρατούμενη 46χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος. Καταγγελίες του επικεφαλούς ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαίνου περί μη υλοποίησης master plan 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιέσεις για λογοδοσία της κυβέρνησης σε ασκή αντιπολίτευση. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο, δήλωσε σε συνέντευξη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Υποστήριξε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Έτνα. Σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας, σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε μέχρι και τη Λιβύη. Κολομβία. Τουλάχιστον 250 νεκροί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Λίβανος. Προχώρησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο ΟΗΕ χαιρέτησε την απόφαση και κάλεσε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο.

από εδώ και από εκεί. Ο κουβόλουσα. Και ο τελευταίος.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει.

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα παν στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίκτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον μπόι μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει.

σκότωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά για να σου.

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

0: σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν, πιένε κουστούν.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Και φέτος, στα Αρτεμίσια, ο Σύλλογος των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας συνδυάζει τη γνώση με τη ψυχαγωγία. 5η 13 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας με το Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου συνδιοργανώνουν αφιέρωμα στον Ευεργέτη της Υγείας, Γεώργιο Παπανικολάου, με θέμα «Από τον Γεώργιο Παπανικολάου στην τεχνητή νοημοσύνη». Αμέσως μετά, στις 10.30, ο Κυριάκος Κεπενέκος και η Κωνσταντίνα Κούκου μας ταξιδεύουν μουσικά. 5η 13 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, η γνώση και η ψυχαγωγία γίνονται ένα. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ελβερίενα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σε δημόσια διαβούλευση κυκλοφοριακή οργάνωση του Αλιβερίου, η αφενός κυκλοφοριακή μελέτη και αφετέρου η χωροθέτηση των θέσεων στάση στάθμευσης ταξί. Οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Χαλκίδα. Ενίσχυση των ελέγχων στην πόλη με 13 δημοτικούς αστυνομικούς. Οι 9 αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 17 Αυγούστου, οι υπόλοιποι στο τέλος του χρόνου. Λιμάνι Κίμης. Νέα στρατηγική αυτοψία με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπύρου Παλαιολόγου. Το βλέμμα στο Master Plan και στην αναβάθμιση του λιμένα. Παρών και ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας. Κατερίνα Καζάνη, νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε προηγούμενη παρέμβαση, ο Δήμος κατέθεσε τα συμπληρωματικά στοιχεία που του είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, σε κατηγορία 4 η Εύβοια σήμερα Τετάρτη. Σε επιφυλακή οι Δήμοι καλούν για προσοχή των πολιτών. Καιρός, γενικά αίθριος, βόρεια άνεμη 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

γαϊδάρους βγάζεις τώρα.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις κατά αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι, από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ, για να ξεκινήσεις την βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
11: Αρτεμίσια 2026, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η κορύφωση των Αρτεμισίων από τον Σύλλογο των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας έρχεται και φέτος με μια μοναδική συναυλία στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ έρχονται οι αγαπημένοι Pix Lux για να μας χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
12: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
12: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά.
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
12: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
12: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
12: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
12: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
12: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
13: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Αλβερίανα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Υπόθεση Μαρφίν, προσωρινά κρατούμενη, 46χρονη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος. Καταγγελίες του επικεφαλούς ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαίνου περί μη υλοποίησης του master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιέσεις για λογοδοσία της κυβέρνησης ασκεί αντιπολίτευση. ΔΕΘ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο, όπως δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Υποστήριξε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Έτνα. Σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας, σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε μέχρι και τη Λιβύη. Κολομβία, τουλάχιστον 250 νεκροί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστροφές. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, χρυσός για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου, ελληνικές παρουσίες και σήμερα, στα 200 μέτρα, σφυροβολία και σε δισκοβολία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν σήμερα ένα μετάλλιο στους στολικούς των αγωνισμάτων τους.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
9: Αρτεμίσια 2026, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας, που γιορτάζει φέτος τα 51 χρόνια παρουσίας του στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου. 12 Αυγούστου, στις 6.30 το απόγευμα, αγώνες ταχύτητας, αυγουλοδρομίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Στις 9 παρτέταρτο, απονομή επένων στους επιτυχώντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στις 9 έρχεται η μπάντα και παιδική μπαλάντα με τους Όλγα Πάσχου, Τάκη Τζουνάκο και Δάφνη Ζουναρτζή για να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη ημέρα κορυφώνεται στις 10.30 το βράδυ με τον Μάριο Ρέτσα, ένα ανερχόμενο αστέρι στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού που θα μας ταξιδέψει μουσικά σε άλλες διαστάσεις.
10: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
11: Ράδιο Αλιβέρια.
10: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Radio Αλβαριάννα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σε δημόσια διαβούλευση, κυκλοφοριακή οργάνωση του Αλιβερίου, αφενός η κυκλοφοριακή μελέτη και αφετέρου η χωροθέτηση των θέσεων στάσης στάθμευσης των ταξί. Οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Χαλκίδα. Ενίσχυση των ελέγχων στην πόλη με 13 δημοτικούς αστυνομικούς. Οι 9 αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 17 Αυγούστου, οι υπόλοιποι στο τέλος του χρόνου. Λιμάνι Κίμης. Νέα στρατηγική αυτοψία με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ Σπύρου Παλαιολόγου. Το βλέμμα στο Master Plan και στην αναβάθμιση του λιμένα. Παρών και ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας. Κατερίνα Καζάνη, νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε προηγούμενη παρέμβαση, ο Δήμος κατέθεσε τα συμπληρωματικά στοιχεία που του είχαν ζητηθεί. Απορρίμματα. Παράκληση του Δήμου για σωστή διαχείριση από τους κατοίκους. Για ογκώδη απόβλητα, απαραίτητη είναι η επικοινωνία με τα εργοτάξια του Δήμου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Εύβοια σε κατηγορία 4. Σε επιφυλακή οι Δήμοι καλούν για προσοχή. Καιρός. Γενικά έθριος, βόρεια άνεμη 4-6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχο γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Τι με προβατή είναι εμένα τα φάρασα.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Classic, το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρες του καλού του γιού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζέσξη.

0: και ποτέ.
1: Η ζήτηση δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζήτηση.
1: Ενώ είναι ιδέες, τόπους και αυτοί.

0: πρώτο χιλιόμετρο εθνικισμού αλληλεγγύη πουρών στα Κοκκινόνια. Τηλέφωνο 22230 22753.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ελευσής 2026 με χορηγό επικοινωνίας το ράδιο Ελευθερία 1 της νέας εποχής. Σάββατο 15 Αυγούστου κορυφώνω διεκδηλώσεις για τα Αρτεμίσια 2026 με το Σύλλογο Απανταρκού Αγιοργιακών Περιστίας Ευβίας να σας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Συμμετέχετε εμείς, Θέμης Έσβας, Βάσια Φράγκου, Αθηνά Αγριώτη, Σταύρος Κάρ.

Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η υπόθεση Μαρφίν, προσωρινά κρατούμενη 46χρονη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος. Καταγγελίες του επικεφαλούσαν συγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαίνου περί μη υλοποίησης του master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση. Πιέσεις για λογοδοσία ασκεί αντιπολίτευση. ΔΕΘ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο, όπως δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. ΕΤΝΑ. Σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας, σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε μέχρι και τη Λιβύη. Κολομβία. Τουλάχιστον 250 νεκροί μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Λίβανος. Προχώρησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση και καλεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Χριστός για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ελληνικές παρουσίες και σήμερα σε 200 μέτρα, σφυροβολία και δισκοβολία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν σήμερα ένα μετάλλιο στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές,

0: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
0: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω, θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως, έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
1: Από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Στην πλατεία μιας επαρχίας, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα

κλείσει. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του.

έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό. Τον απο...

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
4: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Και φέτος, στα Αρτεμίσια, ο Σύλλογος των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας συνδυάζει τη γνώση με την ψυχαγωγία. 5η, 13 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας με το Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου συνδιοργανώνουν αφιέρωμα στον Ευεργέτη της Υγείας, Γεώργιο Παπανικολάου, με θέμα «Από τον Γεώργιο Παπανικολάου στην τεχνητή νοημοσύνη». Αμέσως μετά, στις 10.30, ο Κυριάκος Κεπενέκος και η Κωνσταντίνα Κούκου μας ταξιδεύουν μουσικά. 5η, 13 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, η γνώση και η ψυχαγωγία γίνονται ένα. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σε δημόσια διαβούλευση, κυκλοφοριακή οργάνωση του Αλιβερίου, αφενός η κυκλοφοριακή μελέτη και αφετέρου η χωροθέτηση των θέσεων στάσης και στάθμευσης των ταξί. Οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Χαλκίδα, ενίσχυση των ελέγχων στην πόλη με 13 δημοτικούς αστυνομικούς. Οι 9 αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 17 Αυγούστου, οι υπόλοιποι στο τέλος του χρόνου. Λιμάνι Κύμης, νέα στρατηγική αυτοψία με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπύρου Παλαιολόγου, το βλέμμα στο Master Plan και στην αναβάθμιση του Λιμένα, παρόν και ο αντιδήμαρχος Κύμης Αργύρης Πάφρας. Κατερίνα Καζάνη, νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε προηγούμενη παρέμβαση, ο Δήμος κατέθεσε τα συμπληρωματικά στοιχεία που του είχαν ζητηθεί. Απορρίμματα, παράκληση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για τη σωστή διαχείρισή τους. Για ογκώδη απόβλητα, απαραίτητη είναι η επικοινωνία με τα εργοτάξια του Δήμου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, σε κατηγορία 4 η Εύβοια σήμερα Τετάρτη, σε επιφυλακή οι Δήμοι καλούν για προσοχή. Καιρός, γενικά αίθριος, βορειά άνεμη 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
10: Αρτεμίσια 2026, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η κορύφωση των Αρτεμισίων από τον Σύλλογο των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας έρχεται και φέτος με μια μοναδική συναυλία στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ έρχονται οι αγαπημένοι Pix Lux για να μας χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
11: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Προσωρινά κρατούμενη η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίν. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος, καταγγελίες του επικεφαλούς ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαίνου περί μη υλοποίησης του master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιέσεις για λογοδοσία της κυβέρνησης ασκεί αντιπολίτευση. Δυτική Αττική, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένονται τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Κολομβία, τουλάχιστον 250 νεκροί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστροφές. Λίβανος, προχώρησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής, ο ΟΗΕ χαιρέτησε την απόφαση και καλεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, χρυσός για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ελληνικές παρουσίες και σήμερα σε 200 μέτρα, σφυροβολία και δισκοβολία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν σήμερα ένα μετάλλιο στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
11: Αρτεμίσια 2026, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας, που γιορτάζει φέτος τα 51 χρόνια παρουσίας του στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου. 12 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα, αγώνες ταχύτητας, αυγουλοδρομίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Στις 9 παρτέταρτο, απονομή επένων στους επιτυχώντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στις 9 έρχεται η μπάντα και παιδική μπαλάντα με τους Όλγα Πάσχου, Τάκη Τζουνάκο και Δάφνη Ζουναρτζή για να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη ημέρα κορυφώνεται στις 10.30 το βράδυ με τον Μάριο Ρέτσα, ένα ανερχόμενο αστέρι στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού που θα μας ταξιδέψει μουσικά σε άλλες διαστάσεις.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Στους 102,2 FM.
12: Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε τις τοπικές ειδήσεις της ημέρας στο Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Στη δημόσια διαβούλευση και κυκλοφοριακή οργάνωση του Αλιβερίου, αφενός η κυκλοφοριακή μελέτη και αφετέρου η χωροθέτηση των θέσεων στάσης και στάθμευσης των ταξί. Οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Χαλκίδα, ενίσχυση των ελέγχων στην πόλη με 13 δημοτικούς αστυνομικούς. Οι 9 αναλαμβάνουν καθήκοντας στις 17 Αυγούστου και οι υπόλοιποι στο τέλος του χρόνου. Λιμάνι Κύμης. Νέα στρατηγική αυτοψία με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπύρου Παλαιολόγου. Το βλέμμα στο Master Plan και στην αναβάθμιση του Λιμένα. Παρών και ο Αντιδήμαρχος Κύμης Αργύρης Πάφρας. Κατερίνα Καζάνη, νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε προηγούμενη παρέμβαση, ο Δήμος κατέθεσε τα συμπληρωματικά στοιχεία που του είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο. Απορρίμματα. Παράκληση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για σωστή διαχείριση. Για ογκώδη απόβλητα είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τα εργοτάξια του Δήμου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 η Εύβοια σήμερα, σε επιφυλακή οι Δήμοι καλούν για προσοχή. Καιρός. Γενικά αίθριος, βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Και πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μάρκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκο. Τέλο πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Εγώ θα σα πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται Ζητάτε να σα πω. Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

avanzada nestes tronos.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Σάββατο 15 Αυγούστου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα Αρτεμίσια 2026 με το Σύλλογο Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας να σας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Συμμετέχουν οι Θέμη Ζέρβας, Βάσια Φράγκου, Αθηνά Ανδριώτη, Σταύρος Κάργας, Νίκος Φρυγανιώτης, Μιχάλης Κατρίνης στη Λύρα και ο Νίκος Ευαγγελάκης. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9.30 ώρα το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή οι Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks οι Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Υπόκαμπος Club.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Άκουτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η υπόθεση Μαρφίν, προσωρινά κρατούμενη 46χρονη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος, καταγγελίες του επικεφαλούς ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαίνου περί μη υλοποίησης του master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιέσεις για λογοδοσία της κυβέρνησης ασκεί η αντιπολίτευση. Δυτική Αττική, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων. Πριν τις 15 Αυγούστου αναμένονται τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Έτνα, σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας, σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε μέχρι και τη Λιβύη. Κολομβία, τουλάχιστον 250 οι νεκροί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστροφές. Λίβανος προχώρησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής, ο ΟΗΕ χαιρέτησε την απόφαση και κάλεσε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, χρυσός για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ελληνικές παρουσίες και σήμερα σε 200 μέτρα σφυροβολία και δισκοβολία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν σήμερα ένα μετάλλιο στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.
1: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ολιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Και πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Και φέτος, στα Αρτεμίσια, ο Σύλλογος των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας συνδυάζει τη γνώση με την ψυχαγωγία. 5η 13 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας με το Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου συνδιοργανώνουν αφιέρωμα στον Ευεργέτη της Υγείας, Γεώργιο Παπανικολάου, με θέμα «Από τον Γεώργιο Παπανικολάου στην τεχνητή νοημοσύνη». Αμέσως μετά, στις 10.30, ο Κυριάκος Κεπενέκος και η Κωνσταντίνα Κούκου μας ταξιδεύουν μουσικά. 5η 13 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, η γνώση και η ψυχαγωγία γίνονται ένα. Να είστε όλοι εκεί.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σε δημόσια διαβούλευση κυκλοφοριακή οργάνωση του Ολιβερίου. Αφενός κυκλοφοριακή μελέτη και αφετέρου η χωροθέτηση των θέσεων στάσης και στάθμευσης των ταξί. Οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Χαλκίδα, ενίσχυση των ελέγχων στην πόλη με 13 νέους δημοτικούς αστυνομικούς. Οι 9 αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 17 Αυγούστου, οι υπόλοιποι στο τέλος του χρόνου. Λιμάνι Κύμης, νέα στρατηγική αυτοψία με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπύρου Παλαιολόγου. Το βλέμμα στο Master Plan και στην αναβάθμιση του λιμένα, παρών και ο Αντιδήμαρχος Κύμης Αργύρης Πάφρας. Κατερίνα Καζάνη, νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κύμης Αλβερίου. Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε προηγούμενη παρέμβαση, ο Δήμος κατέθεσε τα συμπληρωματικά στοιχεία που του είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο. Απορρίμματα, παράκληση του Δήμου Κύμης Αλβερίου για σωστή διαχείριση. Για ογκώδια απόβλητα, απαραίτητη είναι η επικοινωνία με τα εργοτάξια του Δήμου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, σε κατηγορία 4 η έβοια σήμερα. Σε επιφυλακή οι Δήμοι καλούν για προσοχή. Καιρός, γενικά έθριος, βορειά άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις καταπληκτικά. Αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι, από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ, για να ξεκινήσεις τη βραδιά.

Σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύπνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Που οδηγούσε ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
12: Αρτεμίσια 2026, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η κορύφωση των Αρτεμισίων από τον Σύλλογο των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας έρχεται και φέτος με μια μοναδική συναυλία στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ έρχονται οι αγαπημένοι Pix Lux για να μας χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ολιβερίνα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Υπόθεση Μαρφίν, προσωρινά κρατούμενη, η 46χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος, καταγγελίες του επικεφαλούς ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαίνου περί μη υλοποίησης του master plan των 3 δισεκατομμύριων ευρώ. Πιέσεις για λογοδοσία της κυβέρνησης ασκεί αντιπολίτευση. Δυτική Αττική, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Κολομβία, τουλάχιστον 250 νεκροί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστροφές. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, χρυσός για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ελληνικές παρουσίες και σήμερα σε 200 μέτρα, σφυροβολία και δισκοβολία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν σήμερα το απόγευμα ένα μετάλλιο στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
2: Αρτεμίσια 2026, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας, που γιορτάζει φέτος τα 51 χρόνια παρουσίας του στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου. 12 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα, αγώνες ταχύτητας, αυγουλοδρομίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Στις 9 παρτέταρτο, απονομή επένων στους επιτυχώντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στις 9 έρχεται η μπάντα και παιδική μπαλάντα με τους Όλγα Πάσχου, Τάκη Τζουνάκο και Δάφνη Ζουναρτζή για να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη ημέρα κορυφώνεται στις 10.30 το βράδυ με τον Μάριο Ρέτσα, ένα ανερχόμενο αστέρι στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού που θα μας ταξιδέψει μουσικά σε άλλες διαστάσεις.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Λιβεριανά. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σε δημόσια διαβούλευση κυκλοφοριακή οργάνωση του Ολιβερίου, αφενός η κυκλοφοριακή μελέτη και αφετέρου η χωροθέτηση των θέσεων στάσης και στάθμευσης των ταξί. Οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Χαλκίδα, ενίσχυση των ελέγχων στην πόλη με 13 νέους δημοτικούς αστυνομικούς. Οι 9 αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 17 Αυγούστου, οι υπόλοιποι στο τέλος του χρόνου. Λιμάνι Κίμης, νέα στρατηγική αυτοψία με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπύρου Παλαιολόγου. Το βλέμμα στο Master Plan και στην αναβάθμιση του Λιμένα. Παρών και ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας. Κατερίνα Καζάνη, νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε προηγούμενη παρέμβαση, ο Δήμος είχε καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από το Υπουργείο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σε κατηγορία 4 η Εύβοια, σε επιφυλακή οι Δήμοι καλούν για προσοχή. Καιρός. Γενικά εθρέως, βορειά άνεμοι 4-6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Σάββατο, 15 Αυγούστου, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα Αρτεμίσια 2026 με το Σύλλογο Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας να σας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Συμμετέχουν οι Θέμη Ζέρβας, Βάσια Φράγκου, Αθηνά Ανδριώτη, Σταύρος Κάργας, Νίκος Φρυγανιώτης, Μιχάλης Κατρίνης στη Λύρα και ο Νίκος Ευαγγελάκης. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9.30 ώρα το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ολιβεριένα, στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η υπόθεση Μαρφίν, προσωρινά κρατούμενη 46χρονη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές τη θεωρούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Εύρος, καταγγελίες του επικεφαλούς ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2023 Σταύρου Μπαινού περί μη υλοποίησης του master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιέσεις για λογοδοσία της κυβέρνησης ασκεί αντιπολίτευση. Δυτική Αττική, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, αναμένονται τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Έτνα, σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας, σημαντικά προβλήματα στο αεροδρόμιο της Σικελίας. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε μέχρι και τη Λιβύη. Κολομβία, τουλάχιστον 250 οι νεκροί μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες, 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Λίβανος, προχώρησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο ΟΗΕ χαιρέτησε την απόφαση και κάλεσε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να κάνουν το ίδιο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, χρυσός για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, ελληνικές παρουσίες και σήμερα στα 200 μέτρα σε σφυροβολία και δισκοβολία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, Σίσκος και Μάρκος διεκδικούν σήμερα το απόγευμα ένα μετάλλιο στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Και φέτος, στα Αρτεμίσια, ο Σύλλογος των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας συνδυάζει τη γνώση με τη ψυχαγωγία. 5η 13 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας με το Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου συνδιοργανώνουν αφιέρωμα στον Ευεργέτη της Υγείας, Γεώργιο Παπανικολάου, με θέμα «Από τον Γεώργιο Παπανικολάου στην τεχνητή νοημοσύνη». Αμέσως μετά, στις 10.30, ο Κυριάκος Κεπενέκος και η Κωνσταντίνα Κούκου μας ταξιδεύουν μουσικά. 5η 13 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, η γνώση και η ψυχαγωγία γίνονται ένα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Χαλκής Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

you dance.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
12: Αρτεμίσια 2026, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η κορύφωση των Αρτεμισίων από τον Σύλλογο των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας έρχεται και φέτος με μια μοναδική συναυλία στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ έρχονται οι αγαπημένοι Pix Lux για να μας χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
2: Αρτεμίσια 2026, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας, που γιορτάζει φέτος τα 51 χρόνια παρουσίας του στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου. 12 Αυγούστου, στις 6.30 το απόγευμα, αγώνες ταχύτητας, αυγουλοδρομίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Στις 9 παρτέταρτο, απονομή επένων στους επιτυχώντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στις 9 έρχεται η μπάντα και παιδική μπαλάντα με τους Όλγα Πάσχου, Τάκη Τζουνάκο και Δάφνη Ζουναρτζή για να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη ημέρα κορυφώνεται στις 10.30 το βράδυ με τον Μάριο Ρέτσα, ένα ανερχόμενο αστέρι στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού που θα μας ταξιδέψει μουσικά σε άλλες διαστάσεις.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξει

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το riff του πασίγνωστου τραγουδιού. Που οδηγούσε ο αξέχαστος Michael Jackson, του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε

0: Ελληνικής οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Σάββατο 15 Αυγούστου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα Αρτεμίσια 2026 με το Σύλλογο Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας να σας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Συμμετέχουν οι Θέμη Ζέρβας, Βάσια Φράγκου, Αθηνά Ανδριώτη, Σταύρος Κάργας, Νίκος Φρυγανιώτης, Μιχάλης Κατρίνης στη Λύρα και ο Νίκος Ευαγγελάκης. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9.30 ώρα το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Και φέτος, στα Αρτεμίσια, ο Σύλλογος των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας συνδυάζει τη γνώση με την ψυχαγωγία. 5η 13 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας με το Ινστιτούτο Γεώργιος Παπανικολάου συνδιοργανώνουν αφιέρωμα στον Ευεργέτη της Υγείας, Γεώργιο Παπανικολάου, με θέμα «Από τον Γεώργιο Παπανικολάου στην τεχνητή νοημοσύνη». Αμέσως μετά, στις 10.30, ο Κυριάκος Κεπενέκος και η Κωνσταντίνα Κούκου μας ταξιδεύουν μουσικά. 5η 13 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, η γνώση και η ψυχαγωγία γίνονται ένα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, οι Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα Dex, οι Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
11: Αρτεμίσια 2026, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η κορύφωση των Αρτεμισίων από τον Σύλλογο των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας έρχεται και φέτος με μια μοναδική συναυλία στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ έρχονται οι αγαπημένοι Pix Lux για να μας χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
9: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους, με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. 2 χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερ στάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
9: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
3: Αρτεμίσια 2026, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας, που γιορτάζει φέτος τα 51 χρόνια παρουσίας του στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου. 12 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα, αγώνες ταχύτητας, αυγουλοδρομίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Στις 9 παρτέταρτο, απονομή επένων στους επιτυχώντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στις 9 έρχεται η μπάντα και παιδική μπαλάντα με τους Όλγα Πάσχου, Τάκη Τζουνάκο και Δάφνη Ζουναρτζή για να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη ημέρα κορυφώνεται στις 10.30 το βράδυ με τον Μάριο Ρέτσα, ένα ανερχόμενο αστέρι στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού που θα μας ταξιδέψει μουσικά σε άλλες διαστάσεις.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Τι με προβατή είναι με να τα φάω αυτά.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά καταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Σάββατο 15 Αυγούστου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα Αρτεμίσια 2026 με το Σύλλογο Απανταχού Αγιοργητών Καριστίας Ευβοίας να σας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Συμμετέχουν οι Θέμης Ζέρβας, Βάσια Φράγκου, Αθηνά Ανδριώτη, Σταύρος Κάργας, Νίκος Φρυγανιώτης, Μιχάλης Κατρίνης στη Λύρα και ο Νίκος Ευαγγελάκης. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9.30 ώρα το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Γεώργιο. Σας περιμένουμε όπως κάθε χρόνο για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

βράδυ. Τη πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Chiefs. Amen.
1: Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Μπούνι Πένεσα, Cenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Αυτό ήταν, κλείνεις. Κλείνεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-395.
9: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το ασχημόπαπο του Hans Christian Andersen.
1: Η εξοχή ήταν σε όλη της την ομορφιά. Ήταν καλοκαίρι. Στα λιβάδια οι χωρικοί είχαν μαζέψει σε μεγάλες θυμονιές το σανό. Τριγύρω στα χωράφια και στα λιβάδια απλώνονταν μεγάλα δάση και μέσα σε αυτά βαθιές λίμνες. Ω, ήταν πολύ όμορφη αλήθεια η εξοχή. Ένα παλιό αρχοντικό έστεκε περήφανο, περιτριγυρισμένο από τριχούμενα νερά και ψηλούς τείχους. Υπήρχαν πολλά δέντρα και λουλούδια. Η αυλή του ήταν γεμάτη από μικρά ζωάκια. Μια πάπια καθόταν στη φωλιά της και κλωσούσε. Σε λίγο άρχισαν να σκάνε ένα-ένα τα αυγά. Πιπ, πιπ, ακουγόταν μια φωνή από κάθε αυγό και ξεπρόβαλε ένα κεφαλάκι. Ραπ, ραπ, κάτε γρήγορα, γρήγορα, φώναζε η πάπια στα μικρά της και αυτά έτρεχαν σαν τρελά μέσα από τα πράσινα φύλλα, κοιτάζοντας γύρω-γύρω περίεργα. «Τι μεγάλος που είναι ο κόσμος», είπαν τα μικρά. «Αυτός, κυτρινομητάκια μου, θα ρείτε πώς είναι όλος ο κόσμος», είπε η μητέρα. «Ο κόσμος φτάνει και πέρα, από την άλλη μεριά του κήπου, ως το χωράφι του παπά και ακόμα πιο πέρα. Τι όμορφο που είστε όλα μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε», άρχισε να τα μετράει. «Μα όχι, δεν ήταν όλα. Το μεγάλο αυγό δεν είχε σκάσει ακόμα». Έσκυψε να δει το αυγό πάνω από τη φωλιά της. «Ας το κλωσίσω λιγάκι ακόμα», απάντησε η κλώσσα. «Έτσι και έτσι το κλώσσισα τόσες μέρες. Ας κάνω ακόμα λίγο υπομονή». Πέρασαν μερικές μέρες. Περιμένοντας, είχε μεγάλη αγωνία. Στο τέλος έσκασε και το μεγάλο αυγό. «Πιπ, πιπ», φώναξε το πουλάκι και βγήκε έξω. Ήταν πολύ μεγάλο και πολύ πολύ άσχημο. Η πάπια το παρατήρησε από τη μύτη ως την ουρά με προσοχή. «Μα τι μεγάλο παπάκι», είπε. «Κανένα από τα άλλα μου παιδιά δεν του μοιάζει». Την άλλη μέρα λοιπόν ο καιρός ήταν λαμπερός. Ο ήλιος με τις ζεστές του ακτίνες έπαιζε με τα φυτά που σκαρφάλωναν στους τοίχους. Η πάπια πήγε με όλη της την οικογένεια στη λιμνούλα. «Πλάτς», πήδησε στο νερό. «Κουακ, κουακ», φώναξε. Τα παπάκια ένα-ένα, το ένα μετά το άλλο λοιπόν, άρχισαν να πηδάνε και αυτά μέσα στο νερό. «Πλάτς, πλάτς». Το ασκημόπαπο έπεσε και εκείνο στο νερό και κολυμπούσε. «Για ιδέτε τι όμορφα που κουνά τα πόδια του και τι ψηλά και ίσα κρατά το κεφάλι του», είπε η μαμά. «Κουακ, κουακ, ελάτε παιδιά μου μαζί να σας δείξω τον κόσμο και να σας συστήσω και στις άλλες πάπιες στο κοτέτσι». Η πάπια με τα παπάκια της έφτασε σιγά σιγά στο κοτέτσι. «Χαιρετίστε εκείνη τη γριά πάπια», είπε. «Είναι η πιο επίσημη εδώ μέσα. Βλέπετε ότι φοράει μία κόκκινη κορδελίτσα στο πόδι της». Και τα παπάκια έκαναν όπως τους είπε. Άρχισαν λοιπόν οι άλλες περίεργες πάπιες να έρχονται, να αρχίσουν να κοιτάνε για να γνωρίζουν τα καινούργια παπάκια. «Για είδατε εκεί, μας ήρθε και αυτή με όλο το τσούρμο της, σαν να μην είμαστε αρκετές εδώ μέσα», είπε μια πάπια. «Μπα μπα μπα», είπε μια άλλη, «τι είναι τούτο πάλι, τι μούτρο είναι αυτό που έχει εκείνο το παπί, διώξτε το από κοντά μας, είναι ντροπή να είναι μαζί μας». «Είναι και τόσο μεγάλο και είναι και τόσο άγαρμπο», είπε μια άλλη. «Όμορφα παιδάκια έχει η κυρία Πάπια εδώ», είπε καταδεκτικά η κυρία Πάπια με την κόκκινη κορδελίτσα στο πόδι. «Είναι όλα τόσο όμορφα. Αχ, όμως, εκτός από ένα που είναι κακοκαμωμένο και μπορώ να πω ότι είναι και άσχημο». «Α, όχι, ευγενικιά μου κυρία επιμάνα. Αλήθεια, δεν είναι όμορφο. Είναι καλόβολο το κακόμοιρο και κολυμπά σαν τα άλλα μου. Μπορώ να πω μάλιστα ότι κολυμπάει καλύτερα από τα άλλα. Θα ρω πως όσο μεγαλώνει να δείτε, θα ομορφύνει κι άλλο». «Τα άλλα σου παπάκια είναι πολύ χαριτωμένα», είπε η αριστοκρατική κυρία Πάπια. «Εδώ είναι βέβαια το σπίτι σας». Και έτσι τα παπιά έτρεχαν από εδώ και από εκεί Αλλά το παπί που βγήκε τελευταίο το καημένο, που ήταν άσχημο, το έσπρωχναν και το περιπεγελούσαν και το τσιμπούσαν και οι πάπιες και οι όρνηθες. Και όλοι το έβρισκαν μεγάλο και άνοστο. Το δυστυχισμένο το παπί δεν ήξερε ούτε πού να σταθεί, ούτε πώς να προχωρήσει. Και ήταν καταλυπημένο, γιατί ήταν τόσο άσχημο και το περιέπαιζαν και το περιφρονούσαν όλοι. Δεν είχε ένα φίλο, δεν ήξερε τι να κάνει. Και οι πάπιες το δάγκαναν και οι κότες το τσιμπούσαν και η δούλα που τάιζε όλα τα ζωάκια το έσπρωχνε με το πόδι της. Έτσι το καημένο, απελπισμένο που ήταν, αποφάσισε να φύγει. Προχώρησε λοιπόν και έφτασε σε ένα μεγάλο βάλτο, όπου εκεί ζούσαν αγριόπαπια. Εκεί πέρασε όλη του τη νύχτα, γιατί ήταν πολύ κουρασμένο και καταλυπημένο. Την αυγή ξύπνησαν οι αγριόπαπιες και είδαν τον καινούριο σύντροφό τους. «Τι πράγμα είσαι εσύ και από πού κρατάει σκούφια σου?» ρώτησαν το παπάκι. «Άσχημο που είναι», του είπαν οι αγριόπαπιες. «Αλλά αλήθεια, εμάς τι μας νοιάζει?» «Έρχεσαι να πάμε μαζί μας στο ταξίδι?» τον ρώτησαν. Πριν προλάβει να σκεφτεί τι θα πρέπει να απαντήσει το μικρό παπάκι, άκουσε φωνές. Οι κυνηγοί είχαν περικυκλώσει το βάλτο. Οι σκύλοι τους έτρεχαν μες στη λάσπη και φώναζαν και γάβγιζαν και πατούσαν τα καλάνια. Οι αγριόπαπιες, μόλις άκουσαν τη φασαρία, πέταξαν μακριά να σωθούν από τους κυνηγούς. Και το παπάκι έμεινε μόνο του και ακίνητο. Περίμενε χωρίς να κουνιέται καθόλου. Δεν τόλμησε να δει τι γίνεται τριγύρω. Όταν έγινε ησυχία, έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε να φύγει από το βάθος. Περπάτησε, είχε κουραστεί, το σούρμπο είχε φτάσει και βρήκε μία παλιά καλύβα για να μπει μέσα. Παρατήρησε πως η πόρτα είχε λίγο στραβώσει από τη μια μεριά και άφηνε ένα άνοιγμα που χωρούσε ίσα ίσα να περάσει. Από εκεί λοιπόν, τσουκ, χώθηκε μες στην καλύβα. Μπαίνοντας μες στην καλύβα, είδε ότι μια γριά ήταν μέσα και είχε και ένα γάτο μαζί και μία κότα. Το γάτο, η γριά τον έλεγε Μορφούλη. Η γάτα, που είχε κάπως χαμηλά πόδια, την έλεγε Κοντοποδαρούσα. «Τι είναι αυτό το πράγμα που μπήκε μέσα στην καλύβα μου?» είπε η γριά και έκανε να κοιτάξει, μα δεν καλόβλεπε. Και νόμισε πως το ασχημόπαπο ήταν μια παχιά πάπια. «Ω, τώρα που έχουμε και μια μεγάλη παχιά πάπια, θα έχουμε να τρώμε και αυγά», είπε στη γάτα. Η κότα κοίταξε το παπάκι και το ρώτησε, «Εσύ ξέρεις να κάνεις αυγά?» «Όχι», απάντησε αυτό. «Τότε δεν μπορείς να μείνεις εδώ, ούτε σου πέφτει λόγος μέσα σε αυτό το σπίτι». Και ο γάτος ρώτησε, «Εσύ μπορεί να ανεβαίνεις στα δέντρα?» «Όχι», απάντησε το παπάκι. «Τότε να κάνεις το μουγκό, να ακούς μόνο όταν μιλούν οι άλλοι. Όσοι έχουν μυαλό, εσύ δεν πρέπει να μιλάς καθόλου». Και το παπάκι το καημένο καθόταν στη γωνιά του, καταστενοχωρημένο. Άθελά του συλλογιζόταν το δροσερό αεράκι και το φως του ήλιου και του ήρθε μια δυνατή όρεξη να πέσει στο νερό για να κολυμπήσει. «Έτσι λοιπόν», είπε, «θα φύγω, θα πάρω τα μάτια μου και θα φύγω μακριά, θα πάω στη λίμνη». Και έτσι έκανε. Έφυγε από την καλύβα και έφτασε στη λίμνη. Κολυμπούσε, έκανε βουτιές στο νερό, έκανε ανάσες, έπαιρνε και ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Αλλά όμως είχε φύγει το καλοκαίρι, είχε έρθει το φθινόπωρο. Τα φύλλα στο δάσος κυτρίνιζαν. Ο άνεμος με το δυνατό του φύσημα τα άρπαζε και τα στριφογύριζε ψηλά στον ουρανό και το κρύο δυνάμουνε. Το παπάκι μας τα βλέπε όλα αυτά και ήταν πολύ συλλογισμένο. Ένα βράδυ που ο ήλιος βασίλευε μεγαλόπρεπα, ένα κοπάδι πολύ όμορφα μεγάλα πουλιά πέταξαν μέσα από τους πυκνούς θάμνους. Τόσο ωραία πουλιά δεν είχε δει ποτέ το παπάκι. Ήταν κάτασπρα και είχαν ένα μεγάλο ευλίγιστο λαιμό. Ήταν κύκνη. Φώναζαν με μια παράξενη φωνή. Άπλωναν τις ωραίες κάτασπρες φτερούγες τους και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν από τους παγωμένους τόπους σε ζεστές χώρες. Πέταξαν ψηλά, ψηλά. Το ασκημόπαπο, βλέποντάς τους να πετούν έτσι ψηλά, ένιωσε μέσα του κάτι πολύ παράξενο Τέντωσε το λαιμό του για να τους βλέπει και ύστερα έμπηξε μια δυνατή φωνή, μια περίεργη φωνή που τρόμαξε και το ίδιο. Δεν ήξερε πώς τα έλεγαν εκείνα τα πουλιά, ούτε που πήγαιναν, μα ένιωθε πως τα αγαπούσε πολύ, όσο δεν είχε αγαπήσει ποτέ κανέναν. Και τότε η καρδιά του σαν να έσπασε. Πώς να του περάσει από το μυαλό ότι τόση ομορφιά δεν θα είχε ποτέ αυτό. Και ο χειμώνας ήρθε, τόσο κρύος, τόσο παγωμένος, και το παπάκι το καημένο αναγκαζόταν να κολυμπάει ακατάπαυστα στο νερό για να μην παγώσει. Μα στο τέλος απόστασε, έμεινε ακίνητο. Ο πάγος το έκλεισε και το περίσφιξε μέσα του. Την αυγή, ένας χωρικός, περνώντας, είδε το παπί και το λυπήθηκε. Πάτησε λοιπόν πάνω στο κρυσταλλωμένο νερό, έσπασε τον πάγο και τσακ, έπιασε το παπάκι, το πήγε στην καλύβα του και το έδωσε στη γυναίκα του. Αυτή το τάισε, το έβαλε κοντά στη ζέστη και αυτό ξαναζωντάνεψε. Τα παιδιά του χωρικού θέλαν να παίξουν μαζί του, μα το παπί νόμισε ότι ήθελαν να τον πειράξουν κι αυτόν και να πούν ότι είναι πάλι άσχημο. Τρόμαξε πάρα πολύ και έφυγε. Και χώθηκε κάτω από τα χαμόκλαδα και βγήκε έξω στο κρύο χιόνι πάλι. Πόσο υπέφερε το καημένο δυστυχισμένο παπί, μέχρι να περάσει εκείνος ο χειμώνας, μέσα στα καλάμια του βάλτου τρεμούλιαζε και πάγωνε. Μα στο τέλος, ο ήλιος άρχισε πάλι να σκορπά τις ζεστές του ακτίνες. Ήρθε η άνοιξη. Το παπί ένιωσε μονομιάς πως οι φτερούγες του μεγάλωναν. Χτυπούσαν με δύναμη τον αέρα και το σήκωσαν ψηλά. Τι όμορφα που ήταν εκεί ψηλά και πως έλαμπε όλη η ανοιξιάτικη ομορφιά. Και να, μέσα από τα πυκνά δέντρα πρόβαλαν μπρος του τρεις ωραιότατοι κάτασπροι κύκνοι που κατέβηκαν στη λίμνη. Ελαφρά και μεγαλόπρεπα κολυμπούσαν στα κρυσταλλένια και διάφανα νερά και κουνούσαν με χάρη τους λαιμούς τους. Το παπάκι γνώρισε τα πουλιά, θυμήθηκε τους κύκνους. «Θέλω να πετάξω σε αυτά τα πουλιά», είπε. Και πέταξε στο νερό και κολύμπησε προς το μέρος των όμορφων κύκνων. Και άμα το είδαν αυτοί, όρμηξαν πάνω του με τα σηκωμένα του φτερά. «Ω, νόμιζες πως θα σε κυνηγούσα και θα σε κορόιδευα», του είπε ένας κύκνος. «Όχι, είσαι πάρα πολύ όμορφος». Το παπάκι έσκυψε τα βλέμματα του προς το νερό και αυτό που είδε τον έκανε και έμεινε άφωνος. Είδε τον εαυτό του στο διάφανο νερό, αλλά δεν ήταν πια ένα κακοκαμωμένο, σταχτό μαύρο ασχημόπαπο. Ήταν ένας κάτασπρος κύκνος με περήφανο φτέρωμα. Και τώρα ήταν ευτυχισμένο όσο συλλογιζόταν τι ανιστόρητα βάσανα είδε και έπαθε. Και τώρα κατάλαβε τη μεγάλη ευτυχία του που το χαιρετούσαν από παντού. Και οι τρεις μεγάλοι κύκνοι ήρθαν και το χάιδεψαν με το ράμφος τους. Σε λίγο ήρθαν κάτι παιδάκια στον κήπο. Έριχναν ψωμάκι στους κύκνους και το μικρότερο φώναξε: «Ω, για είδετε, να και ένας άλλος κύκνος, ένας καινούριος, ελάτε, ένας καινούριος κύκνος ήρθε». Και χτυπούσαν τα χεράκια τους και χόρευαν πάνω στα χόρτα και έτρεχαν να το πούν στους γονείς τους και έριξαν ψωμί και γλυκίσματα στο νερό και είπανε: «Μα αυτός ο κύκνος είναι ο ομορφότερος από όλους». Το ασχημόπαπο το πιάσε ξαφνικά μια δειλία, ντράπηκε και έσκυψε το κεφάλι κάτω από τις φτερούγες του. Δεν ήξερε τι να κάνει, ήταν τόσο μα τόσο ευτυχισμένο. Συλλογιζότανε πόσο τον κατέτρεξαν και πόσο τον καταφρόνησαν και τώρα άκουσε να λένε όλοι ότι ήτανε το ομορφότερο από όλα τα πουλιά. Και τότε τίναξε τα μεγάλα κάτασπρα φτερά του, σήκωσε το μακρύ ευλίγη στο λαιμό του και είπε καταχαρούμενο από τα βάθη της ψυχής του: «Τόση ευτυχία δεν την ονειρεύτηκα όταν ήμουν άσχημο». Και άνοιξε τα κάτασπρα μεγάλα φτερά του και πέταξε μακριά, ψηλά στον ουρανό, και ήταν πολύ χαρούμενο και ευτυχισμένο.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

άλλος να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

φωσπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλλα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: There's many days for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας χθες.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.